And that was Christina with Mono Yasena, Only For You. And before that, it was Lakis Giordanelli, Tokoritsi Tu Filumu. And ακούτε την ελληνική εκπομπή με την Maria May στο Radio Northern Beaches στους 88.7 και 90.3 FM. Μας βρίσκετε και στο rnb.org.au αλλά και στην εφαρμογή Community Radio Plus στο κινητό σας. Ξεκινάμε ακόμα με τα παλιά τα τραγούδια της Ελλάδος από το 1960 και τώρα θα ακούσουμε τον Paul «Έλα Ήλιε μου».

μαζί. Εγώ δεν ζήτησα την καρδιά σου, μην τη ζητήσεις λοιπόν κι εσύ. Μην επιμένεις πως να στο πω. Στο κάτω κάτω δεν σ' αγαπώ. Μόνο δική μου είναι η καρδιά μου και τη χαρίζω ή την κρατώ. Είναι η καρδιά μου και την ορίζω και ούτε θα

κοπέλες πολλές, έχω σχέσεις καλές, μα δεν θέλω καμιά. Στο βολά σαν πιλότος, τρέχω μες στο σκοτάδι και μπροστά μου καθείς, από φόβο θα